Να περνάνε οι εικόνες και ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις. Άπια στη σκιά με ξέπλεκα μαλλιά. Ράγισε η καρδιά και σπάει μια θάλασσα γυαλιά. Στο βήμα σου κυλά, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα.

αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω. Όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

αργάχτες το βράδυ να τρέχεις στους δρόμους σαν πρώτα με μάτια κλαμμένα. Είχε απλώσει η νύχτα τη δώσει στα πόδια σου χύμα όπως τότε σκουπίδια αναμένα. Είχε βρέξει, δεν είχες προσέξει, δυο τρόλοι στη στάση ανάποδα και πάλι καμένα. Βήμα, βήμα, πέφτει σύρμα, υπόγειος είναι και σόλωνος να φύγει το ρεύμα.

Radio Estiaea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

0: ΕΑ 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική ύπου και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Στιγαία. Είναι Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Σοτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν να περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρότσε Διψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

Επειδή σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Σιμεών και Δίκογλου, θέλω να ξεκινήσουμε με μια δήλωση που αφορά, μια δήλωση που έκανα και που αφορά τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά. Μιλώντας λοιπόν πρόσφατα στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, είπε: στον ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταβατική περίοδος, όπου εκτός από τα στελέχη και ο κόσμος έχει στραμμένο το πλέμμα του στο τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Οπότε όλα αυτά φέρνουν μια κατάσταση όπου είναι πάρα πολύ ρευστό το σκηνικό και γι' αυτό λέω ότι από αυτόν τον Σεπτέμβριο θα είναι μια διαφορετική εικόνα. Στην συνέχεια ξεκαθάριζε ο Σιμεών και Δίκογλου ότι ο λόγος που πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο Τσίπρας, τον οποίο χαρακτήρισε χαρισματική προσωπικότητα και πώς θα τον ακολουθήσει. Εδώ βέβαια προκύπτει το εξής ερώτημα. Είναι διοντολογικά σωστό ένας εν ενεργεία βουλευτής να δηλώνει ότι θα εγκαταλείψει το κόμμα του για να ενταχθεί σε ένα άλλο πολιτικό σχηματισμό? Το ερώτημα δεν αφορά μόνο τον κύριο και Δίκογλου, αλλά και άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είναι έτοιμοι να αποχωρήσουν μόλις ανακοινωθεί και επίσημα το νέο κόμμα από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, να πω πως εκτός από τον Σιμεών τον Κεδίκογλου, ο οποίος δήλωσε ότι θα ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο πολιτικό εγχείρημά του, ερωτήματα υπάρχουν και για το τι θα κάνουν ο πρώην υπουργός, ο Βαγγέλης Αποστόλου, αλλά και ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Τάσος Πρατσόλης, οι οποίοι μετά την παρέτηση Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησαν στην Νέα Αριστερά. Οι δύο πρώην βουλευτές, μέχρι τώρα τουλάχιστον, δεν έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Και από το τι πρόκειται να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα στην κέντρο αριστερά, με το που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας τον νέο πολιτικό σχηματισμό, τον νέο πολιτικό φορέα, να πάμε στα σχολικά κτίρια. Να πούμε λοιπόν πως κανένα σχολείο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας δεν εντάχθηκε στην δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Και γι' αυτό η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κατερίνα Καζάνη, κατέθεσε ερώτηση στον αρμόδιο υπουργό. Στην ερώτησή της, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λέει πως η Εύβοια, που τα τελευταία χρόνια έχει πληγεί από ακραία φυσικά φαινόμενα, έμεινε εκτός προγράμματος παρά το γεγονός ότι έχει αυξημένες ανάγκες συντήρησης και αναβάθμισης. Με την ερώτησή της, η βουλευτή πρέπει να πούμε πως ζητάει να μάθει με ποιο κριτήριο έγιναν οι επιλογές, γιατί η Εύβοια έμεινε εκτός προγράμματος και αν θα υπάρξει συμπληρωματική ένταξη σχολικών μονάδων. Και από την κυρία Κατερίνα Καζάνη και τα σχολικά κτίρια, να πάμε στους μελισσοκόμους της Βόρειας Εύβοιας. Την ανάγκη να δοθεί άμεση λύση στην καταβολή των ενισχύσεων στους μελισσοκόμους της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τον Τάνιελ τον Σεπτέμβριο του 2023, αναδεικνύει με αναφορά που κατέθεσε στην Βουλή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σιμεών και Δίκογλου. Να σημειώσουμε εδώ πως στις 20 Ιανουαρίου του 2026, η διοίκηση του Αγροτικού, Κτηνοτροφικού και Μελισσοκομικού Συλλόγου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας είχε συνάντηση με τον, με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και του είχαν δώσει αναλυτική λίστα με τους δικαιούχους μελισσοκόμους της Βόρειας Εύβοιας προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες πληρωμής, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη. Βεβαίως, θα μας δοθεί η δυνατότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής που θα έχουμε καλεσμένο τον Σιμεών τον Κεδίκουλου να τον ρωτήσουμε και γι' αυτό το θέμα.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιέ, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα πάμε, αγαπητοί αγρότες, σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και όταν επιστρέψουμε, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας δηλαδή, θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον Σημεών τον Κεδικόγλου.

0: Πληστιαία. 100,4. 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Istia, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor Omicron Epsilon, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επικουρικούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωϊκός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αμπάντων, είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία ψαριών, φρέσκων ψαριών ημέρας. Στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 2226052557 και 694 2010 177.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: Ευρωεισαγγελίες, η Αθήνα τεντώνει το σχοινί με Κοβέση, παρατείνει τη θητεία των τριών για δύο χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε για πενταετία. Πόθεν έσχες, αδυναμία λέει σε ακίνητα μετρητά και ομόλογα, οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών και το λάθος του λογιστή του Ανδρουλάκη. Πολιτικό παρασχένιο. Ποιος εξόργησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωί του Σαββάτου. Τα αποκαλυπτήρια της Ρεματιάς και ο Αλέξης Τσίπρας από την χθεσινή του συγκέντρωση. Επίσης, εκλογικό συνέδριο, κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την Ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται. Μπλόκο από τον άλλο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη, λέει η εφημερίδα. Και επίσης, τι προβλέπει το νέο χωροταξικό. Κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, πρώτον απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Δεύτερον, επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Τρίτον, στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Τέταρτον, επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 και 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση λέει μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του drone. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Επίσης αναθεωρήθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για δύο ακόμη χρόνια. Λέει εδώ η εφημερίδα και ζητούν παρέτηση Στάρμεν δεκάδες βουλευτές των εργατικών στη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε στην επόμενη. Μάλλον εδώ λέει για το νέο κόμμα Τσίπρας τώρα είναι η ώρα και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Πόθεν έσχες στην δημοσιότητα άνευ ελέγχου η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Φοιτητικές εκλογές, πώς θα ψηφίσει η γενιά των TikTok. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σφοδρή επίθεση κατά Πρωθυπουργού, Στουρνάρα και Καρτέλ. Διχασμένη η Ευρώπη, λέει εδώ, για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση του Μιτσκόσχη σε εκδήλωση στην Αλβανία, νέο σοου με τον ήλιο της Βεργίνας. Θεία φώτιση με 4 μέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το οπλισμένο ντρόν είναι σοβαρή υπόθεση. Βέβαια, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Γεραπετρίτης στην πρώτη τοποθέτηση είπε ότι το ντρόν δεν βρέθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αλλά σε διεθνή ύδατα. Το ρεπορτάζ πάντως που έδειξαν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια έδειξαν ότι ήταν σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Έτσι. Ώρα να σχεδιαστεί εκβάθρον ή να καταργηθεί. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Παντελώς αναξιοποίητος έχει αποδεχθεί. Αναξιόπιστο, συγγνώμη, έχει αποδεχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών και των υπουργών, λέει η εφημερίδα. Πάμε στην επόμενη. Είναι ο ελεύθερος τύπος, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Πού θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις, σε δήμους, στο λιμενικό, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην Ελληνική Αστυνομία, στους οργανισμούς, η κατανομή των θέσεων, αναφορέα και ειδικότητα, τα προσόντα και η μοριοδότηση, τα δικαιολογητικά και οι προθεσμίες.
Τέλος στα σενάρια για πρώτες εκλογές από το Μαξίμου, λέει η εφημερίδα. Μα εγώ νομίζω ότι τα σενάρια τα άνοιξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μιλώντας την περασμένη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, όταν είπε ότι βλέπουμε μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ενώ μέχρι τότε, όταν του έμπαινε το ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές, έλεγε ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία. Ήταν η πρώτη φορά που μιλώντας στους βουλευτές του, στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, άφησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανοιχτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και ήδη υπάρχουν κάποια σενάρια που λένε ακόμη και στα τέλη Σεπτεμβρίου να πάμε σε κάλπες. Θα δούμε όμως. Έτσι κι αλλιώς οι κάλπες, οι εκλογές, οι πρώτες εκλογές δεν προανάγγελουν. Πάμε στην απογευματινή. Τέλος στα κτίσματα 25 μέτρα από το κύμα, ενισχυμένα κίνητρα για πράσινες υποδομές. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, νόμος και τάξη επιτέλους στη νέα τουριστική ασυδοσία. Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Επίσης, κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν τον χρόνο των εκλογών. Τα υπέρ και τα κατά του σεναρίου για πρόωρες κάλπες ζυγίζουν οι επιτελείς στο Μέγαρο Μαξίμου. Σπίτι μου 2, χρηματοδότηση στο Σίβιο για όσους χάσουν την προθεσμία. Και επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Οι εξελίξεις εκτόξευσαν ξανά τις τιμές του πετρελαίου, καθώς το αδιέξοδο μετράει πλέον 10 εβδομάδες. Και βέβαια, το μάρμαρο το πληρώνει ο κόσμος, έτσι. Διότι τα καύσιμα έχουν πάει στα ύψη και αυτό έχει αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στην δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες συντηρητική διακήρυξη, τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Πόθεν έσχεσαι τα ακίνητα, τα εξοχικά, οι μεγάλες καταθέσεις και οι χρυσές γονικές παροχές των πολιτικών. Και πάμε στην επόμενη. Θα κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα μας με τον ριζοσπάστη. Φοιτητικές εκλογές 13 Μαΐου. Αύριο οι φοιτητές παίρνουν θέση για δωρεάν σπουδές. Πτυχία με αξία, ζωή με δικαιώματα. Ψήφος στην παρασπουδαστική δύναμη στον αγώνα. Όργιο νοθείας ετοιμάζει η ΔΑΠ με μαζική συμμετοχή να ακυρωθεί στην πράξη. Δήμερο αντιπυριαλιστικής δράσης της ΕΙΔΙΕ 16 και 17 Μάη. Από τον Εύρο έως την Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις καμιά εμπλοκή στον πόλεμο, λέει η εφημερίδα. Εκατοντάδες σωματεία και φορείς σε όλη την χώρα προετοιμάζουν την συμμετοχή τους στις πολύμορφες εκδηλώσεις του Σαββατοκύριακου. Κορύφωση σε η μαραθώνια πορεία ειρήνης που φέτος θα καταλήξει στο Σύνταγμα. Μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμα της Πανκρήτιας Επιτροπής έχει κινητοποιήσει την Κυριακή στη βάση της Ρούδας με αφετηρία την αγορά στα Χανιά. Επίσης. Αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Δημήτρης Κουτσούμπας από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας χρειάζεται να αναβαθμιστεί το ενιαίο σχέδιο δασοπροστασίας, πολιτικής προστασίας της αντιπυρικής περιόδου με ευθύνη του κράτους, με μεγαλύτερη χρηματοδότηση προσλήψης προσωπικού όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων. Και επίσης στα σκαριά νομοσχέδιο για τελεσμένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο από την τουρκική κυβέρνηση και μέτρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, εκδηλώσεις στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτά αγαπητοί ακροατές με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σημεών Κεδίκοβου.

0: τα λάτια. Αχ, να μπορούσα βρε.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
0: Αν

0: 8 λεπτά μετά τις 10, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να πω, αγαπητοί ακροατές, πως στην εκπομπή μας την περασμένη Πέμπτη, με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σιμεών και Δίκογλου, αναφερθήκαμε στο πρόβλημα της μετακίνησης μαθητών στα σχολεία τους με ασφάλεια. Την πρώτη φορά που μας είχε απασχολήσει το συγκεκριμένο θέμα, το συγκεκριμένο πρόβλημα, ήταν στις 23 Οκτωβρίου του 2025, όταν είχαν μιλήσει στην εκπομπή μας εκπρόσωποι από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου των Λουτρών της Εδιψού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές από τα Ήλια και από το χωριό Εδιψούς. Επανήλθαμε στις 16 Ιανουαρίου του 2026, ζητώντας εξηγήσεις από τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, τον κύριο Τάσο Μπελισσαρίου. Και σήμερα επανερχόμαστε με αφορμή την ερώτηση του Σιμεών του Κεδίκογλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κεδίκογλου, καλή σας μέρα.
1: Ποια είναι, η εικόνα... σας και τους ακροατές μας.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε για την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους?
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι απαράδεκτο να τελειώνει πια σχετικά η χρονιά, έτσι, γιατί λίγο διάστημα έχει μείνει μέχρι το καλοκαίρι, και ακόμα να υπάρχουν σχολεία και παιδιά τα οποία ταλαιπωρούνται και δεν μπορούν να πάνε ούτε ασφαλώς ούτε δωρεάν στα σχολεία τους και να αναγκάζονται οι γονείς να τα πάνε 20-30 χιλιόμετρα. Υπήρχε το σχετικό ρεπορτάζ που γνωρίζετε. Νομίζω ότι αυτό δεν περιποιεί τιμή σε οποιαδήποτε πολιτεία. Θυμάμαι ότι υπήρχε το ζήτημα με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που είχαν κόψει τα δρομολόγια, που και εκεί είναι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας, αλλά η απάντηση τότε από την περιφέρεια είναι ότι αυτό είναι το νομικό πλαίσιο, επειδή είναι ενήλικες δεν μπορούμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε τέτοιες δράσεις. Mm-hmm. Τώρα εδώ το κράτος δίνει χρηματοδότηση, γι' αυτό και η ερώτηση αναγκαστικά είναι προς το Υπουργείο Εσωτερικών από μένα, γιατί δεν μπορώ να κάνω κατευθείαν ερωτήσεις στην περιφέρεια. Ωστόσο δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό που στερεί τη χρηματοδότηση τη στιγμή που δεν μπορεί το κάθε παιδί να εξαρτάται από το αν ένας ο οποίος έχει ιδιωτικό πούλμα, να το πούμε έτσι, λέει δεν με συμφέρει και γι' αυτό δεν κάνω το δρομολόγιο. Δεν σε συμφέρει, θα μπορούσε να υπάρχει μια ενίσχυση από την πολιτεία. Δεν ξέρω γιατί δηλαδή αυτά είναι θέμα προτεραιοτήτων. Ούτε ξέρω τι σας έχει απαντήσει περιφέρεια. Αλλά σε λίγο που θα ξεκινήσουν τα διάφορα γιορτές και τα πανηγύρια που κάνουν σε όλα τα χωριά στην Εύβοια το καλοκαίρι, θα δείτε ότι στα πιο πολλά είναι χορηγός περιφέρεια. Λοιπόν, εκεί μπορεί να δίνουμε χρήματα και για τέτοια ζητήματα που είναι ζητήματα παιδείας, αδυνατούμε να βρούμε τα ποσά. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται λίγο δύσκολο να το καταλάβω.
0: Θα περιμένω τις απαντήσεις. Κύριε Κεδίκολου, θα σας πω το εξής. Ο κύριος Τάσος Βελισσαρίου,
1: ναι,
0: μας είπε πως το πρόβλημα δημιουργήθηκε διότι ο διαγωνισμός απέβη άκαρπο. Ότι θα προχωρήσουν σε νέο διαγωνισμό και ότι η λύση που θα δοθεί, που δόθηκε, ήταν μια, ναι, επιδότηση που δίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις στους γονείς. Για τη μεταφορά των μαθητών όμως οι γονείς έχουν και δουλειές, έτσι δεν είναι?
1: Μα ακριβώς, δεν
0: μπορεί, δεν
1: είναι έτσι
0: να παίρνει
1: θέματα
0: το παιδί του από την κοκκινομιλιά, για παράδειγμα, γιατί και εκεί στο χωριό μου υπήρχε θέμα. Να
1: βέβαια,
0: το φέρνει
1: 16-17 είναι
0: χιλιόμετρα και μετά να ξαναγυρνάει για να πάει στη δουλειά του και το μεσημέρι τα ίδια. Δεν γίνεται
1: έτσι
0: αυτό,
1: είναι
0: το πράγμα.
1: Και
0: επίσης, όταν το ρωτήσαμε για τον διαγωνισμό, μας είπε, και γιατί δεν μπορούν να δώσουν παραπάνω χρήματα, αυτό που λέτε, ότι υπάρχει, λέει, ένας μαθηματικός τύπος μέσα από τον οποίο βγαίνουν οι χρηματοδότησεις με βάση τα χιλιόμετρα.
1: Ναι, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι και θέμα, ξέρετε, πώς τα προγραμματίζεις τα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, τώρα διαβάζω για να πάω ένα σχετικό θέμα που έλεγε για τις περιφέρειες, εννοώ, για τις μέδουσες. Λοιπόν, άκουσα ότι θα μπουν και θυμάμαι μου και σε μια σύσκεψη 1,5 εκατομμύριο θα στοιχήσει για να βάλουμε κάποια
0: φράγματα
1: μέσα στη θάλασσα, για να μην έρχονται οι μέδουσες. Αφήνω το γεγονός ότι θυμάμαι παλιότερα από όταν είχε τεθεί το θέμα, μας είχαν πει στο Υπουργείο ότι δεν υπάρχει τρόπος 100%, αλλά εν πάση περιπτώσει πολλές φορές για να ησυχάσει και η τοπική κοινωνία κάνουμε αυτά τα πράγματα, έχει κάποια προστασία. Ωραία, εν πάση περιπτώσει παίρνεις την απόφαση αυτή, δεις τα χρήματα, μα πότε θα τα βάλουν, έχουν εμφανιστεί οι μέδουσες. Αν δεν το βάλεις τώρα, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να τις εγκλωβίσεις μέσα. Δηλαδή θα κάνουμε ιχθυοτροφία μεδουσών. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν αρκεί να παίρνεις μια απόφαση, πρέπει να την υλοποιήσεις σωστή
0: στο κατάλληλο χρόνο, έτσι.
1: Στιγμή. Το κάνεις πριν έρθουν οι μέδουσες. Άμα τώρα κατασταθούν και έρθει Ιούνιος-Ιούλιος και μου περάσει τα δίχτυα τον Αύγουστο, έχει περάσει. Έτσι είναι και με το διαγωνισμό που μου λέτε, με το πούλμα, με τα παιδιά. Άμα έχει περάσει χρονιά και ακόμα ψάχνουμε να βρούμε συγχωρούμε. Γιατί ήταν άγωνος, γιατί δεν καταφέραμε και το κάνουμε τρεις μήνες αφού ξεκινήσει για παράδειγμα η χρονιά, τότε θα έχουμε αυτά τα συμπεράσματα. Και κάθε χρόνο, εγώ το θυμάμαι, έχουμε πρόβλημα με τη μεταφορά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να λυθεί δηλαδή σε αυτόν τον τόπο, είναι τόσο δύσκολο, τι είναι δηλαδή. Η απομόνωση του νετρονίου και δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή λύση να μπορέσουμε να πάμε κάποια παιδάκια από το ένα χωριό στο άλλο ή να μπορούμε να πάμε σε ένα σχολείο. Στη σημερινή εποχή 21ου αιώνα. Δηλαδή μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, μιλάμε για πράγματα που έχουμε καταφέρει και εδώ τώρα τα αυτονόητα. Ή να σας πάω στο άλλο θέμα που ξέρω ότι είναι και το ζήτημα τώρα με τα σχολεία για Μαριέτα Γιαννάκου. Λέει το κράτος,
0: ναι, ναι.
1: Θα δώσω 100 εκατομμύρια επιδότηση για να χρηματοδοτήσω κάποιες στηριακές υποδομές και το ονομάζω αυτό το πρόγραμμα προς τιμή της αείμνησης της Μαριέτας Γιαννάκου που ήταν υπουργός παιδείας. Μάλιστα. Πόσα είναι αυτά, 238 στον αριθμό. Πόσα είναι στην Εύβοια, κανένα.
0: Γιατί η περιφέρεια γενότητα Εύβοιας λοιπόν έχει μείνει απ' έξω.
1: Πέστε μου, δηλαδή, εγώ σας λέω το στοιχειώδες. Κάνεις ένα προγραμματισμό.
0: Δεν έχουμε θέμα με τα σχολικά κτίρια εμείς εδώ, και είναι όλα εντάξει.
1: Ακριβώς. Και να πω ότι δεν είχαμε θέμα, να πω ότι τα έχουμε λύσει όλα, το καταλαβαίνω. Εσείς και εγώ ξέρουμε πολύ καλά αν υπάρχουν ζητήματα σε κτίρια
0: κτίρια. Υπάρχουν ανάγκες και πολύ σημαντικές, εγώ ξέρω από το ρεπορτάζ.
1: Τεράστια, τεράστια. Μην σας πω τώρα και στη Χαλκίδα και στο τελευταίο άκρο. Από την πρωτεύουσα μέχρι το τελευταίο χωριό. Λοιπόν, και δεν βάζουν έστω συμβολικά να πει ότι σε κάθε νομό ξεκινάμε να έχουμε έστω ένα. Και τα μοιράζουμε. Δεν μπορεί δηλαδή ολόκληρος νομός να μένει απ' έξω. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Έχετε καταθέσει ερώτηση για το συγκεκριμένο κύριο.
1: Έχω καταθέσει και γι' αυτό την αναφορά που έκανε ο Σύλλογος Νηπιαγωγών και δασκάλων για το ζήτημα. Αλλά εμείς πιέζουμε. Το θέμα είναι να υπάρχουν αποφάσεις κεντρικά και από το Υπουργείο και από τους κυβερνητικούς βουλευτές που θα ζητούσα εξηγήσεις. Δηλαδή είναι ένας νομός. Πραγματικά αυτό που λέγαμε είναι σβησμένος από το χάρτη. Δηλαδή δεν το θυμούνται καν ότι υπάρχει Εύβοια να πει ότι ρε παιδιά, δώστε και ένα σχολείο εκεί πέρα, έτσι, για τα μάτια του κόσμου που λέει ο λόγος. Δεν θα λυθούν τα προβλήματα με δύο και τρία σχολεία, συμφωνώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει καθόλου, ούτε ένα.
0: Επίσης, κύριε Κεδίγκολου, για να συνεχίσω σε αυτό που λέτε, υπάρχουν και σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στη σχολεία της περιοχής μας. Για παράδειγμα, από το ρεπορτάζ που είχαμε κάνει πριν 2-3 μήνες. Προκύπτει ότι στο ΕΠΑΛ της Ιστιάς υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και με το εκπαιδευτικό προσωπικό και με τα εργαστήρια. Επίσης, θα σας πω για το ειδικό σχολείο και θα σας πω γι' αυτό, διότι εσείς βάλατε πλάτη ως υφυπουργός παιδείας για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει το ειδικό σχολείο στην περιοχή μας. Στο ειδικό σχολείο λοιπόν των Καμαρίων, πριν 2 μήνες μου έλεγαν το εξής. Δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός, δεν υπάρχει νοσηλευτής, δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, δεν υπάρχει φυσιοθεραπευτής. Και ρωτάω, τι στο ειδικό σχολείο είναι αυτό και πώς λειτουργεί αν δεν υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες.
1: Κοιτάξτε, εγώ
0: δηλαδή, στείλουμε τα σχολεία και τελείωσε.
1: Γιατί ειδικά για το ειδικό σχολείο έχω και μια ιδιαίτερη ευαισθησία και νομίζω όλοι μας, γιατί έχει να κάνει με τους πιο ευαίσθητους συμπολίτες μας. Αλλά πραγματικά αυτό που λέτε, εγώ θυμάμαι και τη μαθήτρια που λέει για το ΕΠΑΛ. Όταν τις 35 ώρες λέει κάνουμε τις 12 ώρες και έχει φτάσει Γενάρης μήνας, τι εξετάσεις θα πάμε να δώσουμε και πώς εμείς είμαστε ας πούμε από ίσα εφατηρία να δώσουμε εξετάσεις με άλλα παιδιά. Νομίζω ότι όλες αυτές οι δομές που έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζουμε κοινωνικό κράτος, είτε μιλάμε για το σχολείο που είπαμε πριν δεύτερης ευκαιρίας, είτε μιλάμε για το σχολείο των Καμαρίων, είτε μιλάμε για τα ΕΠΑΛ, είναι σχολεία τα οποία δεν έχουν την ενίσχυση που θα έπρεπε, είτε μιλάμε για προσωπικό, είτε μιλάμε για υλικοτεχνική υποδομή. Μου έλεγε ας πούμε ο διευθυντής πέρυσι εκεί στο δεύτερης ευκαιρίας στη Στροφιλιά, από τότε που φύγατε δεν μας έχουν δώσει ούτε ένα πίνακα. Νομίζω πια ότι εδώ είναι θέμα ιδεολογικό με την έννοια, μην παρεξηγηθώ, όχι στενά ότι το κάνουν επίτηδες. Απλά δεν είναι στις προτεραιότητες μιας κυβέρνησης, η οποία κάνει τα πάντα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακόμα και να φτάνει στα όρια καταπάτησης του συντάγματος. Την ενδιαφέρουν τα διαφόρων ειδών κολέγια, τα ιδιωτικά σχολεία. Αλλά όταν έχει να κάνει με ευαίσθητους συμπολίτες, με τέτοιες δομές, δεν δείχνει την απαιτούμενη σημασία και δεν έχει την προτεραιότητα. Και αυτό είναι κάτι που δεν το λέω τώρα για να κάνω αντιπολίτευση. Ας το λάβουν υπόψη και οι πολίτες οι οποίοι βλέπουν, παρακολουθούν και κρίνουν. Τώρα οι ειδικότητες, παλιά θυμάμαι, έλειπε μια ειδικότητα ας πούμε δευτερεύουσα και ξεσηκωνόταν το σύμπαν. Και φτάνουμε Γενάρη μήνα και αυτό και δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες. Δεν υπήρχε φυσικός, δεν υπήρχε αγγλική γλώσσα, δεν υπήρχαν υπολογιστές. Αυτό δεν είναι κατάσταση. Και βγαίνει η κυβέρνηση, όλα είναι καλά. Υπάρχει και μία έτσι στον κόσμο απογοήτευση. Τα μέσα ενημέρωση το μεταδίδουν όπως τα όλα καλά και όλα ωραία, εκτός από δικές σας φωνές και κάποιες τοπικές έτσι που κάνουν την αλήθεια, τη μεταφέρουν και τη μεταδίδουν. Και υπάρχει μια πλαστή πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή που ζει ο καθένας καθημερινά και τη ζει και αυτός και τα παιδιά του σε κάθε τομέα της συνολικής ζωής.
0: Κύριε Γιαδικόγλου, θέλω να σας ρωτήσω για ένα άλλο ζήτημα που έχει απασχολήσει την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα και ναι. αφορά μια δέσμευση της κυβέρνησης για τον έμφυα.
1: Ναι.
0: Επειδή την περασμένη εβδομάδα δέχθηκα αρκετά τηλέφωνο από ακροατές. Θέλω να ρωτήσω, έχει γίνει επανακαθάριση για την απαλλαγή των κατοίκων? Έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία?
1: Από ό,τι ξέρει και εμένα μου τηλεφωνούν διάφοροι συμπολίτες μας και μου λένε ότι ακόμα δεν υπάρχει κάτι. Θεωρώ ότι είναι στα πλαίσια των καθυστερήσεων. Δηλαδή όταν υπάρχει μια κεντρική απόφαση, όπως πολύ σωστά για τους λόγους που γνωρίζετε υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς εμάς για τον έμφυα, θα δοθούν οι απαραίτητες καθυστερήσεις, τι να πω, ημερομηνίες θα πάνε πιο πίσω, θα δοθεί η λύση. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει λόγος.
0: Πάντως εγώ βλέπω τώρα μια δήλωση του Δημάρχου Μαντουδίου Λιμισχιαγίας, σαν στον κύριο Τσαπρουνιώτη, που σου λέει την Παρασκευή. Παρασκευή μας πέρασε, δηλαδή ολοκληρώθηκε η διαδικασία καθάρισης του έμφυα για το φετινό έτος, όπου απαλλάχθηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου μας. Για το επόμενο έτος, το 27, λέει ο κύριος Σαπουρνιώτης, ενημερώνουμε ότι θα ισχύει το ίδιο μέτρο. Και θα συνεχίσουμε, λέει, να διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή αναδρομικά για τους ανθρώπους που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία από το 21 και έπειτα, ιδιαίτερα για αυτούς που η μεταβολή του ΕΕ έγινε λόγω απώλειας συγγενικών προσώπων.
1: Αυτό το είχαμε συζητήσει νομίζω και μαζί. Δηλαδή είναι άδικο τώρα, επειδή κάποιος έτυχε να έχει ένα σπίτι σε ένα χωριό που το κληρονόμησε οτιδήποτε από το 21 και μετά, να εξαιρείται του μέτρου. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι καθολικό. Αυτό ίσως είναι ένα ζήτημα δευτερεύων που θα πρέπει να το δούμε. Αλλά ο κανόνας είναι αυτός που είπαμε. Θα υπάρχει εξαίρεση. Νομίζω δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας. Επίσης ξέρετε, πηγαίνουμε σε εκλογές.
0: Άρα να μην πάνε να πληρώνουν έμφυα, αυτό μου λέτε.
1: Ορίστε.
0: Να μην πάνε να πληρώνουν έμφυα.
1: Εγώ νομίζω ότι, βεβαίως κοιτάξτε τώρα, ο καθένας είχε ενδεχομένως σε μια ξεχωριστή περίπτωση και πρέπει να μιλήσει με τον λογιστή του. Δεν μπορώ να πάρω έτσι την ευθύνη για τον καθένα και να μιλήσω, αλλά σαν γενικό μέτρο.
0: Άρα να έρχονται σε επαφή με τον λογιστή τους, έτσι.
1: Βέβαια, πάντα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να είναι και κάτι που δεν μπορώ να το γνωρίσω, δεν μπορώ εγώ να πάρω μια απόφαση. Θέλω να είμαι πάντα
0: σε ρωτώ, γιατί βλέπω την δήλωση του κ. Σαπουρνιώτη, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Ναι, συμφωνώ, βέβαια. Μα αυτό είναι η λογική και υπάρχει απαλλαγή και τα προηγούμενα χρόνια πάλι είχε έρθει με καθυστέρηση και πήγε ο κόσμος, ας πούμε, και μετά τα έπαιρνε εκ των υστέρων και όλα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι να αποφευθεί η ταλαιπωρία. Δηλαδή, κάθε φορά παίρνουμε ένα μέτρο, αλλά παρόλα αυτά την ταλαιπωρία δεν την αποφεύγουμε. Είναι στις κακοδαιμονίες του ελληνικού κράτους. Τι να πω, κύριε Τελικά.
0: Θέλω να σας ρωτήσω και για μια παρέμβαση που έχετε κάνει για τους μελισσοκόμους της Βόρειας Εύβοιας.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Τι
1: γιατί
0: γίνεται, διότι
1: πάθανε
0: ζημιά το 23 με την επέλαση του Ντάνιελ.
1: Με τον Ντάνιελ.
0: Τους υποσχέθηκαν ότι θα τους αποζημιώσουν και τι γίνεται?
1: 20 Γενάρη είχαν συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου. Καταλάβαν ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα, τους λέει θα αποζημιωθείτε. Έχει φτάσει τώρα τέλος Μαΐου και ακόμα δεν έχουν πάρει τίποτα. Και βγάζει ο σύλλογος, ο μελισσοκομικός Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, ότι εμείς δεν έχουμε πάρει και εν πάση περιπτώσει θέλουμε μια συνάντηση με τον Υπουργό να μας πούν τι στο καλό γίνεται. Και γενικώς το θέμα του μελιού είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί τώρα σήμερα βγάζω ένα δελτίο τύπου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έκανε ερώτηση οι ευρωβουλευτές που πρόσχεται στην αριστερά. Η απάντηση που πήρε από την Επιτροπή, γιατί πρέπει να γίνει, έχουν πει ένα εργαστήρι μελιού. Γιατί ξέρετε, δέχονται πάρα πολλές πιέσεις γενικά οι μελισσοκόμοι με θέματα νοθείας, με θέματα ότι αθέμει το ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να προστατεύσουμε το ευρωπαϊκό μέλι και κατά συνέπεια το ελληνικό, το βιώτικο κτλ. Ακόμα λέει δεν μπορούμε να σας το εγγυηθούμε αυτό. Δηλαδή, χώρια τη Μερκοσούρ που έχετε, χώρια μια σειρά από ζητήματα. Έχουν πολλά προβλήματα, πρέπει να κάνουν μια ειδική εκπομπή, αλλά για το θέμα αυτό θα πρέπει το Υπουργείο αυτά που είχε πει και είχε υποσχεθεί να τα κάνει πράξη. Και γι' αυτό πιέζουμε σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την κατεύθυνση και κατέθεσα και την ερώτηση στη Βουλή.
0: Και ένα ερώτημα για την αντιπυρική περίοδο που έχουμε μπει ήδη.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τι εκτιμάτε? Έχουν πάρθει όλα τα απαραίτητα μέτρα, δηλαδή έχουν καθαριστεί οι παράνομες χωματερές, έχουν γίνει αντιπυρικές ζώνες, έχουν συντηρηθεί οι υδατοδεξαμενές, έχει επανδρωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία με το απαιτούμενο προσωπικό, τα οχήματα είναι καινούρια ή υπάρχουν θέματα? Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς?
1: Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και όταν ομιγέννητο υπάρχει θέμα, μετά λέμε
0: τότε φταίει
1: ότι
0: η κλιματική αλλαγή.
1: Δεν ήμασταν έτοιμοι και φταίει η κλιματική αλλαγή.
0: Γι' αυτό
1: ελπίζω τα μαθήματα, τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Αλλά δεν είμαι σε θέση δυστυχώς να είμαι για όλα τα ζητήματα τόσο αισιόδοξος. Εσείς που τα βλέπετε και κυκλοφορείτε και όπως και οι συμπολίτες μας ξέρουν πολύ καλά πόσο έχουν προχωρήσει οι καθαρισμοί και πόσο έχουν γίνει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Βεβαίως σε επίπεδο εξοπλισμού γίνονται κάποια πράγματα. Ναι. Θέλω να είμαι ειλικρινής σε θέματα οχημάτων, σε θέματα έχουν κάποια μεγάλα προγράμματα που σιγά σιγά φτάνουν στην πυροσβεστική. Υπήρχε ένα τεράστιο θέμα παλαιότητας οχημάτων το προηγούμενο διάστημα. Μένει να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί έχει φτάσει σε εμάς για να μιλήσουμε για την περιοχή μας. Και σε κάθε περίπτωση θα είναι μια
0: με το προσωπικό,
1: περίοδος όπως είναι
0: με το
1: πάντα.
0: Προσωπικό έχετε εικόνα.
1: Έχει, το προσωπικό,
0: έχει επανδρωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία, τουλάχιστον σε επίπεδο νομού. Με το,
1: το καλό είναι που είχε έρθει αυτό το ειδικό τμήμα που ξέρετε ότι είχαμε πιέσει είχε εξαιρεθεί και είπαμε παιδιά εδώ είναι τα δάση, εδώ είναι, πρέπει να κατανοήσετε ότι δεν μπορεί να στείλει Λαμία, όχι για λόγους τοπικιστικούς αλλά γιατί εδώ ακριβώς είναι ο κίνδυνος. Και είχε τότε ο υπουργός άλλαξε την απόφαση και έχει έρθει κάποια δύναμη η οποία υπάρχει. Αλλά βεβαίως είναι και θέματα εκπαίδευσης, είναι θέματα συντήρησης και κυρίως αυτό που λέμε, το δάσος το προστατεύεις το καιρό που δεν κινδυνεύει. Το χειμώνα με τις αντιπυρικές, με το να είσαι συνέχεια μέσα, με. Μακάρι όλα να πάνε καλά και να έχουμε μια ήσυχη, ένα ήσυχο καλοκαίρι για τις ελικές.
0: Κύριε Κεντρικογλου, λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχετε μια άλλη υποχρέωση,
1: ναι, πρέπει να, μπω μέσα
0: πρέπει
1: στο
0: να σας αποδεσμεύσω ένα ερώτημα, δεν μπορώ να το αποφύγω.
1: Ναι,
0: έχει
1: μια,
0: να κάνει με την κέντρο αριστερά. Μιας και χθες έκανε και την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του.
1: Ανοίγεται το θέμα στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Ο κύριος,
1: γιατί

0: τον εκτιμώ και ανεξάρτητα από τις συμφωνίες ή διαφωνίες που μπορεί να έχει κάποιος, είναι μια προσωπικότητα που έχει μια πολιτική παρουσία, ένα πολιτικό λόγο που εγγυάται κάποια πράγματα, θεωρώ ότι είναι αυτός από ο οποίος μπορεί να φέρει μια εναλλακτική πρόταση στον χώρο της κεντροαριστεράς, ώστε να υπάρχει κάτι απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, εγώ πολύ εντύμως, ξέρετε, μιλάω και είπα ότι όπως είχα έρθει τώρα σε ένα τέτοιο εγχείρημα, όταν έρθει η ώρα θα μιλήσω ευθαρσώς και θα τοποθετηθώ. Νομίζω ότι δεν είναι το πρωτεύον αυτή τη στιγμή. Το πρωτεύον είναι αυτό που η κίνηση που κάνει να έχει επιτυχία για να μιλάει στα σύγχρονα προβλήματα του τόπου. Και όταν έρθει η ώρα, ξέρετε ότι εγώ πάλι θα με φωνάξετε και θα τα πούμε και όλα θα πάνε καλά.
1: Ναι, αλλά είναι διοντολογικά και πολιτικά σωστό ένας ενεργεία βουλευτής που εξελέγει με ένα κόμμα να λέει ότι θα εγκαταλείψω το κόμμα μου για να πάω κάπου αλλού. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν το είπε αυτό ο κύριος Φαραντούρης. Όταν το είπε αυτό ο κύριος Φαραντούρης. Όταν είχε κάνει
0: μια εγώ δεν είπα κάτι. Εγώ είπα ότι όταν και
1: τότε τέθηκε εκτός κόμματος με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Ναι, μα δεν είναι. Κοιτάξτε, καταρχήν έχει πάρει απόφαση η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που λέει για ανασύνθεση όλων των δυνάμεων και ότι θα κεντρικό ρόλο θα παίξει ο κύριος Τσίπρας και ότι πρέπει να έχουμε μια συνεργασία. Δεν είπα κάτι εκτός της γραμμής. Καταλάβατε. Εγώ ακριβώς σέβομαι ότι.
1: Είπατε ότι θα εγκαταλείψετε το κόμμα.
0: Δεν είπα ότι θα εγκαταλείψετε.
1: Θα μείνετε στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν είπα.
1: Αν κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας.
0: Είπα ότι κάθε πράγμα
1: εγώ σας ρωτάω, θα
0: αποφασίζεται
1: στο
0: στην ώρα
1: θα
0: αυτή τη στιγμή δεν έχει δημιουργηθεί. Μόλις δημιουργήσει το κόμμα,
1: ναι, τι θα κάνει.
0: Εγώ θα πάρω τις αποφάσεις. Από εκεί και πέρα ένας βουλευτής ο οποίος παίρνει κάποιες αποφάσεις κρίνεται και για τον τρόπο που τις παίρνει και για τον χρόνο και κυρίως από τον ελληνικό λαό.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε.
1: Κύριε Γεδέκουλο, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα τα πούμε απλά, δεν έχω πραγματικά περισσότερο χρόνο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κι εγώ.
1: Γεια σας.

0: Radio Estiaea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Στη Shell, οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
3: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
2: Αξεσουάρ για το κινητό.
3: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
2: Ειδική που και ψαρέματος.
3: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
2: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
3: Εδώ τα έχεις όλα.
4: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ.

34 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιγέα, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολυδρόμ ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εντυψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χωρικός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας. Στις καλύτερες τιμές, να πούμε πως το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177. Και μιας και αναφέρθηκε στην συζήτηση που είχαμε πριν από διαφημιστικά μηνύματα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας Σημεών και Δίκογλου και στις Μέδουσες, να πούμε πως αναφορά προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κατέθεσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνα Καραμπατσόλη για την επίκουσα ανάγκη αντιμετώπισης της παρατηταμένης έξαρσης μεδουσών στον Ευωϊκό Κόλπο. Η αναφορά κατατέθηκε έπειτα από σχετική επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου των Ροπιών, που επισημαίνει τις σοβαρές επιπτώσεις που προκαλεί το φαινόμενο στον τουρισμό, στις τοπικές επιχειρήσεις και συνολικά στην οικονομία της Βόρειας Εύβοιας. Η βουλευτής τώρα της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Καραμπατσόλη, ζητάει άμεση κρατική παρέμβαση. Και βεβαίως να θυμίσουμε εδώ πως υπήρχε μια δήλωση που έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Κελαϊδίτης, την παίξαμε εδώ μέσα από το βήμα της εκπομπής μας. Η δήλωση αυτή είχε δοθεί στην δημόσια τηλεόραση, όπου έλεγε ακριβώς γι' αυτό, για τα φράγματα που θα φτιάξουν για να αντιμετωπίσουν το συγκεκριμένο ζήτημα, το ζήτημα με τις Μέδουσες.

Και πάμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τον Έμφυα, με την απαλλαγή των πολιτών της Βόρειας Εύβοιας από τον Έμφυα. Δήλωσε λοιπόν ο Δήμαρχος Μαντιδούλης Αγίας Άννας τα εξής. Την Παρασκευή ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκαθάρισης του Έμφυα για το φετινό έτος, από όπου απαλλάχθηκαν όλοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων του Δήμου μας. Για το επόμενο έτος, για το 2027, λέει ο κύριος Τσαπουρνιώδης, ενημερώνουμε ότι θα ισχύει το ίδιο μέτρο. Συνεχίζουμε, λέει ο Δήμαρχος, να διεκδικούμε την πλήρη απαλλαγή αναδρομικά για τους ανθρώπους που απέκτησαν περιουσιακά στοιχεία από το 2021 και έπειτα, ιδιαίτερα για αυτούς που η μεταβολή του Ε9 έγινε λόγω απώλειας συγγενικών τους προσώπων. Και βέβαια είχε βγάλει μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα την περασμένη Πέμπτη, νομίζω, και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Κεντρίκογλου, όπου έλεγε σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook τα εξής. Μετά από νέα παρέμβαση προς το Υπουργείο Οικονομικών, επισπέδεται η διαδικασία και ολοκληρώνεται αύριο, την Πέμπτη ήταν η ανάρτηση, ολοκληρώνεται αύριο, δηλαδή την Παρασκευή, η επανακαθάριση για την απαλλαγή από τον Έμφυα των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας. Η εξέλιξη αυτή δίνει λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει με την έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής ενημερώτητας, καθώς από την Δευτέρα οι πολίτες θα μπορούν να τα εκδίδουν κανονικά. Αυτά και με την ανάρτηση του Σίμου του Κεντρίκογλου στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook για την υπόθεση της απαλλαγής των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας από τον Έμφυα.

Πάμε τώρα στο επιμελητήριο της Εύβοιας, τη νέα δράση με τίτλο «Ξεκινώ επιχειρηματικά». Παρουσιάζει το επιμελητήριο της Εύβοιας, δίνοντας την δυνατότητα σε νέους πτυχιούχους να προχωρήσουν στην δημιουργία της δικής τους επιχείρησης με σημαντική οικονομική ενίσχυση. Η δράση αφορά απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε μέσα από μικρά εταιρικά σχήματα. Βασική προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πάρει το πτυχίο τους είτε από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα είτε από το ΤΕΗ μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016. Στο πλαίσιο του προγράμματος τώρα προβλέπεται χρηματοδότηση 13.000 ευρώ για επιχείρηση με έναν δικαιούχο, χρηματοδότηση 21.000 ευρώ για εταιρικά ή πολυμετοχικά σχήματα και επιπλέον ενίσχυση 15.000 ευρώ αναθέση εργασίας. Για κάθε πρόσληψη δηλαδή, για κάθε απασχόληση, επιπλέον 15.000 ευρώ. Ποιος είναι ο στόχος τώρα? Στόχος της δράσης είναι η στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

0: Και στον καθρέφτη που κοιτούσα έβλεπα δρόμους που σε φέρνανε.
1: 42 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Δυστυχία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Το επόμενο μας θέμα αφορά τις εκλογές στην ΕΛΜΕ. Η ΕΛΜΕ Εύβοιας, το πρωτοβάθμιο δηλαδή σωματείο των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης, προχωράει σε εκλογές εδώ στην Βόρεια Εύβοια για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου αλλά και για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Οι εκλογές λοιπόν για τους εκπαιδευτικούς της Βόρειας Εύβοιας θα γίνουν σήμερα στο ΕΠΑΛ του Μάντου 2 αλλά και στο Γυμνάσιο της Ιστιές από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και από τους καθηγητές και την εκλογική τους διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης στην ΕΛΜΕ Εύβοιας και αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ, να πάμε στην απεργία της ΑΔΕΔΗ. Δάσκαλοι και καθηγητές θα πάρουν μέρος μαζικά στην επανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει για αύριο η ΑΔΕΔΗ. Αύριο λοιπόν η χώρα μας θα βρεθεί σε απεργιακό κλειό αφού η ΑΔΕΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία με βασικά αιτήματα αύξηση στους μισθούς και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Στο επίκεντρο επίσης των διεκδικήσεων των δημόσιων υπαλλήλων είναι η υπεράσπιση της μονιμότητας και η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.

0: 47 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιο Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Και το επόμενο μας θέμα αφορά την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στον Αγιάννητο Ρώσου. Πρόκειται για μία δήλωση, την οποία θα την ακούσουμε σε λίγο, που έκανε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Σίμος Κεδέγκογλου. Μιλάει για το έργο αυτό, για το πόσο σημαντικό είναι για την πίστη, τον τόπο, αλλά και τους ανθρώπους του. Πρόκειται για ένα έργο που γίνεται με την συνεργασία της κυβέρνησης, του Μητροπολίτη Χαλκίδας Θείας και Βορείων Σποράδων, αλλά και της περιφέρειας. Πάμε όμως να ακούσουμε την δήλωση που έκανε ο Σίμος Κεδέγκογλου.
1: Το Προκόπη στον αγαπημένο μας Άγιο, τον Άγιο της καρδιάς μας, τον Αγιάννητο Ρώσο, το σκήνομα το ιερό του οποίου έφεραν οι πρόγονοί μας από τη χαμένη πατρίδα. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι το έργο αξιοποίησης αναμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, αλλά και η επέκταση του ναού έχει ολοκληρωθεί. Είναι ένα έξοχο δείγμα συνεργασίας Μητρόπολης, Περιφέρειας και Κυβέρνησης. Είμαι χαρούμενος που μπορούσα και εγώ να βάλω ένα λιθαράκι στο διάστημα της θητείας μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επίσημα εγκαίνια σε 2 εβδομάδες περίπου την παραμονή της γιορτής του Αγίου μας. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για τον Άγιο της καρδιάς μας.

και από την αξιοποίηση του περιβάλλοντος χώρου στον Αγιάννη το Ρώσο, το έργο που γίνεται εκεί και την δήλωση του βουλευτή Σίμου και Δίκογλου, να πάμε στο πόθεν έσχεση των πολιτικών. Στην δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχεση των πολιτικών για το 2025. Στις δηλώσεις δίνονται τα στοιχεία για την περιουσιακή κατάσταση του Πρωθυπουργού, των Υπουργών, των Αρχηγών των Πολιτικών Κομμάτων, των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών, των Περιφερειαρχών αλλά και των Δημάρχων. Στο πόθεν έσχεση είναι καταγεγραμμένα τα δηλωθέντα εισοδήματα για την χρήση του 2024. Οι τραπεζικές καταθέσεις, οι δανειακές συμβάσεις, τα ακίνητα που έχει κάθε πολιτικό πρόσωπο, οι μετοχές κτλ. Το ερώτημα είναι το εξής. Ποιος έλεγξε το πόθεν έσχεση των πολιτικών προσώπων πριν δοθούν στη δημοσιότητα? Έχει ελεγχθεί? Και το ρωτάω αυτό διότι είδαμε ότι υπάρχουν και πολιτικοί ξεχασιάριδες που ξεχνούν να βάλουν κάποια περιουσιακά στοιχεία στο πόθεν έσχεση.

Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση από τον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού. Ο Δήμος Ιστιαίας Εδιψού και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας Κυριακή Τρίκα σας καλούν το Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γενικού Λυκείου της Ιστιαίας σε μια εκδήλωση για την ψυχική υγεία. Το θέμα που θα συζητηθεί είναι η συναισθηματική επιβάρυνση των πανελλαδικών εξετάσεων και οι τρόποι διαχείρισης για τους μαθητές και τους γονείς τους.

κάθε καθόλου. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Ακώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ερωή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας. Την εταιρεία Πόλυντρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδισσού και τη Λίμνη Ευβοίας. Να πω πως η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφίες, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό και χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι το 698-3439-981. Και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να ευχαριστήσω τέλος το ιχθυοπολείο Ευωϊκούς, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, είναι πλησίον του κέντρου υγείας Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ιχθυοπολείο Ευωϊκούς είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: γνώση. Είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 200.

0: 2022 60 24 5 18.
1: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5. Σάββατο 9 με 2.30.
0: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
2: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22 260 56 481
2: και 697 59 89 363.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698 216 7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

όνειρο μπορώ να βλέπω ότι μ' αγαπάς. Σαν θησαυρό μ' αγγίζεις και χαμόγελας. Μπορώ να σε ξανά φιλήσω, να σ' απαλλάξω από το θυμό, να μου μιλάς με πόθο χυμαλό.

Κι αν παγώνουν τα χέρια διανά στο χειμώνα το βράδυ, μη φοβάσαι.

0: Radio Estiαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
1: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
4: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι με στόχους και μέθοδο μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση.

0: σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νικολάου.
0: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
1: Wurth, Domus, Benman, ConMetalMeister, FF Group, M-Metal.
0: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Έδιψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
1: Τηλέφωνο 22260 24518.
0: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
1: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
4: Bosch,
3: DeWalt,
4: Carhartt,
3: Makita,
4: Gardena,
3: Stanley,
4: McCulloch,
3: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

που στέκει πάντα μοναχός του, κι όταν πρέπει μιλά με το φως του.

κοιμούνται τα μαχαίρια στα βουνά κοιμάται.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος. Σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

ένας γυάλινος θόλος με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίζει.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Κι η καρδιά σου θα νιώσει

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 63 00 658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google, σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριά.

0: Radio Estiea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τρίτης, γεμάτη χαρά, ευεξία και πολύ πολύ καλή διάθεση, έχει ξεκινήσει. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες, εσείς απλά μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξενύχτας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μια εκπομπή χωρίς δομή, χωρίς περιεχόμενο δεν μπορεί να είναι μια καλή εκπομπή. Και επειδή μας η εκπομπή είναι καλή, όχι επειδή είναι δική μας, πάμε να δούμε τι θα ακολουθήσει σήμερα. Έχουμε, κυρίες και κύριοι, ενώ τα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτειο, όλα αυτά τα καλά. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, τώρα επιφυλάσσουμε για το πόσο καλό θα είναι. Και φυσικά πρόταση ταινίας ή σειράς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Φυσικά θα ακούσεις εδώ πρώτος όλες τις ελληνικές επιτυχίες, όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες ακόμα και αν είναι λίγο παλαιότερες, και φυσικά δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Μια παράνομη ζωή που κατακρίνετε.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που σε κάνουν να τις τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό λοιπόν μην τρέπεσαι, τραγούδα μαζί μας.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε απαιτίους, δόξα τω Θεώ, έχουμε και γεγονότα. Χρόνια πολλά σε Γερμανό, Γερμανία, Επιφάνιο και Επιφανία. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών, Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, ημέρα του Πανσελίνου, του Μαΐου ή του Βούδα και Παγκόσμια εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Τώρα, σαν σήμερα το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της ελληνικής επανάστασης, η μάχη στο Βελτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τριπόλεως.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Ο Τζακ Νόρις μπορεί να διαβάσει βιβλίο απλά αγγίζοντάς το.

Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media. Βρείτε εμένα στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας. Με προτάσεις αγαπημένων σας τραγουδιών, με τις ιδέες σας, τις σκέψεις σας και φυσικά, γιατί όχι, με φάνταστα story, με τα story από το χώρο που κινείστε αυτή τη στιγμή. Ταγκάρετε μας εκεί, είτε το ραδιόφωνο είτε εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένουμε σε Facebook, Instagram, TikTok, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο ουσιαστική και φυσικά απευθείας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Radio Show.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Και η αστυνομική ταινία που θα σας προτείνω σήμερα από Netflix έχει τίτλο Luther, The Fallen Sun. Για όσους θέλουν μια πιο σκοτεινή, βαριά αστυνομική ατμόσφαιρα, το Luther, The Fallen Sun είναι εξαιρετική επιλογή. Γενικά έχουμε τον εμβληματικό ρόλο του John Luther, ενός detective που δεν φοβάται να κινηθεί στα όρια για να πιάσει τους εγκληματίες. Θυμίζει εδώ λίγο έτσι κάτι περίεργα, τύπου πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και στη συγκεκριμένη αστυνομική ταινία έρχεται περιπέτεια εδώ αντιμέτωπος με έναν σαδιστικό αντίπαλο που χειρίζεται την τεχνολογία, την ψυχολογία και τον φόβο με ανατριχιαστικό τρόπο. Είναι πολύ δυνατό το story, την προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι και το κάτι διαφορετικό, συνδυάζοντας παλιό κλασικό αλλά και καινούριο.

πει. Τρίτη ήταν σήμερα. Για λίγο ακόμα ίσως. Αύριο όμως που θα είναι Τετάρτη θα τα ξαναπούμε, γιατί η σημερινή εκπομπή τελείωσε, κυρίες και κύριοι. 2 ώρες ήταν αυτές, με υποστήκατε, με ακούσατε, με αγαπήσατε, πιστεύω έστω και λίγο, γιατί η Ιορδάνης Αγαπητός δεν είναι τυχαίο το όνομα και το επώνυμο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο στο δουλειά κάνετε, σας περιμένω αύριο.

0: Radio Estiαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

τράπεζα. Μεταφωνάζουμε κι οι δυο σαν παιδιά. Λατινό έρωτας, παιχνίδι γλυκό. Παιχνίδι γλυκό. Δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα. Σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Radio Estiaia 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

μουσικά νέα μας στο Radio Estiea 100,4. Νέο single για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna want when I say so. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριού.

0: ό,τι αισθάνομαι.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Όλο το μεγαλεία για τον επαγγελματία Bosch.
2: DeWalt,
1: Carher,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλόγων.
1: Φόρο καρα... ή on.gr όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Ζήτα Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μπτικά.
1: Ζήτα παύλα.εργαλεία.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει
4: το γιαμανά ενωματικό.
3: Εκκευμένο προσωπικά όλα τα μαθήματα του Δημοτιμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσπαιδαγώγηση, διενέργεια αλφα τεστ σχολική ετοιμότητα και αξιολόγηση.
3: Αυτόνομη, με στόχου και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε, το καλλιτεχνικό. Οι τέχνε από 3 έω 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντα με μουσικοκινητική και κατασκευέ.
3: Μελετούπολη Study Lab στου ωραίου. Υπεύθυνη εκπαιδευτικό, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
9: Βουτώντας τα δάκρυ, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει.

μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Νέο single για τη Lady Gaga. Συνεργάζεται με την Αμερικανίδα Dotsy για τις ανάγκες επερχόμενης blockbuster ταινίας και μας παρουσιάζουν το Runaway. Ο Άνιμα, από τους πιο hot dance παραγωγούς και DJs αυτή τη στιγμή, ενώνει τις δυνάμεις του με την K-pop τραγουδίστρια Lisa στο Bad Angel που μόλις κυκλοφόρησε. Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna want when I say so. Πάμε σε μια ακόμα συνεργασία. Ο Topic και η Becky G κυκλοφορούν ένα δυνατό καλοκαιρινό χιτάκι. Λέγεται Sorry Papi. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

0: ώρα είναι 6 και 30.
1: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
2: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
1: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
2: Paradox Security.
1: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
2: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
1: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
2: 28 Οκτωβρίου 97.
1: Τηλέφωνα 6973 56488 και 22263-00658.
2: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Diddy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

σου μοιάζουν πολύ. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Τώρα που το AI έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας, είναι φυσικό να επηρεάζει και τις αναζητήσεις μας. Η Google σε μια νέα λειτουργία που ονομάζεται Preferred Sources ή αλλιώς προτινόμενες πηγές, μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε εμείς από ποια μέσα ενημέρωσης θέλουμε να βλέπουμε τα νέα της ημέρας. Βέβαια, εφόσον είστε συντονισμένοι εδώ στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, εννοείται ότι πρέπει να προτιμήσετε τη σελίδα του. Πάμε στο διάστημα, όπου αυτή τη στιγμή για να πας στον πλανήτη Άρη θέλεις περίπου 9 έως 12 μήνες. Επιστήμονες κατάφεραν να αναπροσαρμόσουν αυτό το διάστημα στους 5 μήνες μέσω μιας διαστημικής παράκαμψης. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα με την εξέλιξη της τεχνολογίας, στο απότερο μέλλον βλέπουμε απλά να διακτηνιζόμαστε απευθείας στο κόκκινο πλανήτη. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiaea. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.

0: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97.
0: Τηλέφωνα 6973 56488 και 22263 00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Στις 12 Μαΐου του 1932, σαν σήμερα, έκανε τον ντεμπούτο του ένα καρτούν της Disney, ο Tippy Dog. Ευτυχώς άλλαξε όνομα και έγινε ο Goofy που όλοι ξέρουμε. Η επόμενη κυρία δέχτηκε πιέσεις για να αλλάξει τη μύτη της. Δεν το έκανε και απέδειξε ότι το ταλέντο δεν εξαρτάται από την εμφάνιση. Είναι η Barbara Streisand που το 1964, σαν σήμερα, ανακηρύχθηκε καλύτερη τραγουδίστρια της χρονιάς. 20 χρόνια αργότερα, το 1984, σαν σήμερα, ο Lionel Richie έσκησε με το Hello. Και το 2008, σαν σήμερα, ένας βιολόγος ανακάλυψε ένα νέο είδος αράχνης. Την ονόμασε Neil Young, θέλοντας να τιμήσει τον αγαπημένο του στάρ. Αράχνη μουσικός. Καλό κι αυτό.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

οι σκέψεις μου και ξέσπαγα σε σένα. Εκεί ψηλά σε είχα πάντα στο πλευρό μου. Τώρα από απόσταση καλύπτω το κενό μου.

0: Radio Estiaία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή, στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

γη που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα σου.

Radio Estiaία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τρίτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες φυσικά θα ακούσουμε παρέα την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν ο Απόν με το Ρεμπέτικο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια, Βασίλης Δήμας, έχω μάθει, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση. Με λίγα λόγια.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Άννα Βύση και Αιγαίο, πρώτο ημίωρο βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο.

Ήταν η Βαν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές, μία επιλογή της Δήμητρας, ενώ λίγο πριν Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για το Σταύρο. Έρχονται αμέσως τώρα Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ για τη Μαρία, και αμέσως μετά Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για το Στέφανο.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον Noise στο νερό και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Γερμανό, στη Γερμανία, στον Επιφάνιο και στην Επιφανία που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Διεθνή ημέρα για την υγεία των φυτών, η Διεθνή ημέρα νοσηλευτριών και η Ευρωπαϊκή ημέρα περί οδοντολογίας. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Συνεχίζουμε φυσικά και ακούμε μόνο τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Έφης, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης και Δε Μ' Αγαπούσες για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Ηλίας Βρετός, Τα έχω βρει με τον εαυτό μου για τον Νίκο.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Νύχτα στα FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Πάρα πολύ γρήγορα φτάσαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μισή ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το «Δε γίνεται», μια επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια για τον Παναγιώτη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσίμεντο ποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Σαν σήμερα το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό ύποπτων στρατιωτικών. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχεται αμέσως τώρα ο Χρήστος Μάστορας και το Μαργαρίτα για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τρίτης και νύχτα στα FM, και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τετάρτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Eva Bailly, Eva Καραμπατσάκη και Σπύρος Φροχίλης.
1: 100,4. 100,4.

κι ότι ζήσαμε αδιάφορα σε ένα έρημο τοπίο η μορφή σου. Να το θέλω μα να μην είμαι μαζί σου. Άκουσε με λοιπόν, δεν θα είμαι εδώ άλλο πια στη ζωή σου.

απόψε που θα φύγω, εσύ θα φταίς. Για το τι έκανες δεν σκεφτήκες και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε μια ζωή.